0: εκδεχένη να ρητοδολοσουλέμα. Ετάσιαμα λενιωρά σαμπούρ. Ολτιαμούς λεμπαρίγκο.
1: Λεμπαρίγκο.
0: Εσούλα τελέκεπια. Νενιωρά καγιάντο. Νέθε γενά γενάρο.
2: Ερεμάγια.
0: Ασιάμου. Ιε ολταμπέκια γιουόκινη. Μαϊλα πατενίβο.
3: Μαϊα Ιεν FM. Maya Ian F.